να φαλίλ του φιν. Νιμ λέει νε ουέν του φιν μου. Καμά που κουρθούγκου μεου καλιούγκου κουέθα θούγκου. Και γουατών η λίφρα και θουάμ. Ρωμελ τσέ ουέν γη κρυμένο ρωμέ. Κι μεο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Ingaí.